πασάπη. Ένα μου κοινά παφάσει. Ακομίνω τι κουλάπη. Πάνε ζωή. Παλένου όνο τη κυφή που τα τη ούμο. Σου λέει κυπητάπη. Τα πιο άρχισαν ζεστή μου λέει ούπου. Μια connection κυπή φέμου.

Κρέτον, αδερφέ, φτάσουν νούμερο 1. Ήφε σε σελμπρίε. Paradise FM, nous tout le temps là.